Και σε γένς τρίλεγα. Σε μαρούλιο. Δα ουσέτσι ούνα μήνα τη σοκόλα και ο πέ. Συνά ου σπόδι βε πρασίνε. Ο Λάνς τα λεγό.